τρία κόπης νες καφάει. Έκεσε καίν κυκλάιν, λίβι είσαι σμάτ με αρκυράιν, δαν νίμαντ εν μαχβούν, νέτι είσαι